Ρικουρίνγκα παχκά, άζι καϊτζι. Τσάσνα κάσπαμι, ημάπη μάνα ίζα, νια άζι, κρυχκουνάτα, καγγίτσι. Κίκι νιούκα, τσινακάχπικα, κρίνα κάντζι. Ασταουαντίκα, άζι κούνατα, απαμούνα κασκάτα. Ζάκιπι, προβλέμα σκουναπίκα, σουχ προπόθητο τίαν. Περο συνάπη, ατσκακούνα νιούκαντζικά, ζακυρίντζι, πινιαρίντζι. Ασταουαντί νιούκαντζι σούγκουπι, ταρπούντζι, τσαχάγια γουικουνάτα. Για Dios τα χωτσατσίντσι, για Dios τον πινιαρίντσι. Για Dios τα νίντσι, πάει νιούκα τα κουνγαρίσκα, η μαμάντα τη καϊζάκι τα κάτσαν, η μαμάντα νιούκα βάχτσα κασνα του κούνι, τσαϊτα απαμιτουκούν, σουχ πρόεβα, ζακικούνα, οακαϊκούνα. Περο συνακάχπιπι, νιούκαντζι, εντιντίνα κάντζι. Ζακικούνατα, πρόεβα σκονάτα κα, απανάτι κάντζι. Χεσουκρίστου πι, ζακικούνατα, πρόεβα σκονάτα, απασκάτα κα, ρικούντζιμι. Ρικούντζι, για Dios παξίμινιν, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 manta oriman. Ñukanchikta manda Jesucristo por Dios y ayataka, allí nishka kachun. Paika ñukanchikta hatunta yakih kashkamantami, wañushka kunapak chaupimanta Jesucristo ta kausachishpa, wiñeita kausagrina yuyeya kachun, ñukanchikta ka kutin wacharichirka. Mana ismu, mana mapayah, mana chingari herencia ta, hawapachapi, wakichishka taka, kankuna hapih kachunmi, chasna rurarka. Kankunaka, Κρισκαμάνταμι Διος παχμάκιπι οακιτσίσκα καγγίτσι. Παϊκισπιτσίσκα τάκα, τούκουρι πούντζαπι ρικουτσίγκα κάμαμι, τσάσνα οακιτσίσκα καγγίτσι. Τσαϊμάντα κουνάνκα, κρίχταχ κάσκα τα ρικούνα τσίκαν τσίκαν ζακι κουνάουαν ασακάμα ζακιτσίσκα κασπαπίς, κανκουνάκα ατσκάταμι κόσι κουνγίτσι. Κανκουνα τάκα, κρίχταχ κάσκα τα ρικούσπακα, θούμαχ κουριτάπις αστάουν γιάζι μάρι, τσιγκαρίγζα κουριτάπις νινάπι ζουπατσίσπαμι, άζι κασκάτα, μάνα άζι κασκάτα, ρικουνκούνα. Ζακίτα απασπάκα, σάμουχ πουντζάπι, Χεσού Κρίστου ρικουρίχπικα, αλαβάσκα, άζι νίσκα, σουμαγιατσίσκα μη καγγίτσι. Τσάσνα ζατάγ μη νιουκάντσι γουάμπι. Μάνα για τσανίτσου κίκιν καϊράτο, η μαζάκι, η μαπρόεβα τα τσαρίγκι. Περο συνακάχπι πι κίκιν πιμητίαν. Ουινιαρί σπακατίνγκι, αστά ον παχτά σπακατίνγκι, ο μάνα κασπακατσάι πι θα κυρίγκι, μάνα τσεπρόεβα τα παθάνγκι. Κίκιν νι τοκούγγι, νιούκα κάσνα ζάκι ον κάνει, νιούκα καί προβλέματα τσαρίνι. Περο συνακάχπι πι σκάμπα χρίνα, ουινιάρι τούκουν, συντζέι τούκουν. Ιν την δίσπα, ιούιπι τσαρίσπα, διό κάρχ κασκάτα, διό κουίδα κασκάτα, διό τοκούιπι κασκάτα. Μαν χαουαζάτσου χουιάσκα ουιαχκούνα, διό πικρίνα. Συναζάτη νιουκάντζι ζάκι κονάτα, νιουκάντζι πρόεβα κονατάκα, απάνα μικάντζι παθιένθια ουαν. Μάνα νίσαν νιν τσίξου καϊόν καϊόν γάντσι νιν ανιά, ήμα θα τη ρωάσουν τσάς να τουκούσκα ζάκι ον κάνει, πρόεβα θον κάνει, τσάς κισάζα, θα κισάζα, νιούκα τσάνα ζάκι τούκου να κασκάνει, ήμα θα τη ρωάσα, μάνα τσαϊλάια αχτιτούθ τα τσαρίνα σου κάντσι. Μια τσάς να τούκου να κασκάνει, καϊζάκι χαπί να κάσκα, τσαϊλάια νίσπακα, καθίζα μα κοιτα κρουζά σπασίνα θα κερίνα μη καν. Περο συνακάχου πεις παθιένθια κακάνμι, κατίνα, παθιένθια κακάνμι, κουιουρίνα, παθιένθια κακάνμι, σουιάνα για διοσπί. Paciencia ta charispa ka ñukanchik ka nishun mi. Yachani, kay pruebas ta pasasa pero samunga hasta un asi ñukapaj. Charisa hasta un asi yachay. Asi vikuna, paciencia. Chinakakpika, Dios paximi pirimakun. Ñukanchik zakikunapi pruebas kunapi kashpaka, paciencia ta charina kashkamanta. Suyanata yachana kashkamanta. Mana nishaninchu, chinakakpika suyanaka makita cruzaspa tiarina. Hasta wantik kakangmi, mañana ya Dios ati yachachichun, Dios ati intendichichun. Ñukanchik paipi shuyashpa katingapak, payllata maskashpa katingapak, paipak munaypi katingapak tukimanta yallika. Ministinchik ashtawantika, pruebas kunapi, llakikunapi kashpapish, yachanata, shuyanata ya Diospi. Kikin paciencia charishpaka, ningimi, llakipi kani, pruebapi kani, pero shinakakpi shuyani, yachani, krini, ashtawan alli punllakuna shamuna kashkata, mana rikunichu, pero shinakakpipish krini, alli punllakuna shamuna kashkata, y chaymanta, ñukaka Diospi, krishpa shuyashpa katini, chay yuyimi tiyan. Rikushun salmista David imatami nirka. Salmo 40, verso 1 y 2 nin, mana piñarishpallami, mandak Diosta shuyakurka nilla, paika hawamanta kumurishpami, ñuka kaparishkata uyawarka. Manatak zuxipah utkumantami, zuxichichirkangi. Manatak zuxipah guzumantami, zuxichichirkangi. Nyuka chakikunatapis, yaku rumi hawapimi churarka. Nyuka purina nyantapis, azichirkami. Mandak Dios mi chaita ruitukum. Sinakakpika, mana nisaninchu, ni mata mana roraspa, makite cruzaspa sina, tiakunaza, suyakunaza kaskataka. Nyukanchikpis, paciencia tacharispa